0: 99,2.
1: Άμα δεν σου κάνε το ψαλιδάτο, έχασες. Τουλάχιστον σου κάνε το άλλο, το σπαγκέτο που το κάνει καλά.
2: Όχι, μου κάνε ένα γιουβέτσι. Τι λες, μωρέ, ποιο σπαγκέτο? Το σπαγκέτο, ρε, αυτό που κάνουν οι χορεύτρες, το τσαπαπά. Αυτό το σαπατά. Λέγεται σπαγκάτο.
3: Διάβλος.
4: Διάβλος 99,2. Το ραδιόφωνο σου.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Έχει πανσέλινο απόψε κι είναι ωραία.
0: Και αυτό.
2: Το απίστευτο.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Διάβλος στους 99,2. Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946-76-02-51 και 6944-59-28-31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε. Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
2: Στίβα από ρούχα για πλήστημο, παπλώματα, κουβέρτες, μπουφάν. Μην αγχώνεστε, υπάρχει Μπουγαδομανία στο Μελιγαλά. Το καθαριστήριο Μπουγαδομανία, τώρα υπό νέα διεύθυνση. Έψιλον Κάπα Τσουκαλά αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ρούχων σας με επαγγελματική φροντίδα. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, καλύματα, κουρτίνες, αλλά και χειμερινά, όπως μπουφάν και παλτό. Πλήσιμο σίδερο φρεσκάρισμα για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Επιπλέον, παρέχει παραλαβή και παράδοση κατοίκων κατόπιν συνεννόησης με εξυπηρέτηση και στις γύρω περιοχές. Πλατεία Αγίου Ιωάννη στο Μελιγαλά. Καλέστε τώρα στα τηλέφωνα 27 24 0 22 3 92 και 69 70 70 10 05. Μπουγαδομανία. Απολαύστε την καθαριότητα.
3: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης, με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Διάβλος 99,2.

0: Διάβλος 99,2. Ο αυθεντικός.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν από εταιρεία δημοσκοπήσεων και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, μη διστάσεις να τους απαντήσεις ότι ακούς Διάβλο 99,2. Η γνώμη σου μετράει. Η γνώμη σου μετράει.
0: Βρείτε το Διάβλο και στο Viber 69 36 84 0 99 2. Βάλε στη μνήμη του τηλεφώνου σου το Viber του αγαπημένου σου σταθμού. Έλα στην παρέα μας.
1: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
2: Φοβάμαι, φοβάμαι τη νύχτα.
1: Και αυτό.
3: Δεν υπάρχω πια χωρίς εσένα.
1: Και αυτό.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Είμαι η Στέλλα. Έχω το δικό μου yoga studio στο κέντρο της Αθήνας. Έχω πάθος με το μακιγιάζ και οι κολλητές μου ζητάνε να τις βάφω σε κάθε μας έξοδο. Αγαπώ τα έντονα χρώματα, τα έντονα αρώματα και τα μεγάλα κοσμήματα. Α, έχω και γυροειδή αλοπαικία. Η γυροειδής αλοπαικία είναι ένα αυτοάνοσο δερματικό νόσημα. Μάθε για τα αυτοάνοσα αυτοφλεγμονώδη δερματικά νοσήματα και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισής τους στο site της ΕΔΕ. Αγάπησε το δέρμα σου και φρόντισε το σε συνεργασία με τον δερματολόγο σου.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Θέλω να σε δω, να μην εξηγώ, να μην πω κουβέντα.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό. Αυτό.
1: Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Και αυτό.
2: Θα ναβώ με τσιγάρα, θα σβήνω με ποτά.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.

0: 99,2.
1: Τα μεγαλύτερα θύματα των αιώνων ήταν και είναι οι νοικοκυρές.
2: Πού να φας τη γλώσσα σου.
1: Θύματα είμαστε μωρέ παιδί μου, θύματα. Αλλά όχι για πολύ καιρό.
2: Κοίτα μπροστά σου κυρά μου. Και μας λέει που αφήσασε κανένα τείχο.
1: Δούλες ρε, είμαστε δούλες, μας έχουν κάνει άντρες.
2: Μόνο για δούλες κάνετε για κρεβάτι. Για τσουλομουτούκουμ τσιτσουρί.
1: Ποιος δεν κάνει μόνο για δούλες και για κρεβάτι.
3: Διάβλος. Διάβλος 99,2. Παίζει για σένα.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου.
0: Και αυτό.
1: Όσο θα ήθελα να σου να απόψε μαζί μου.
0: Και αυτό.
1: Όλα για σένα απόψε μιλάνε, όπου κοιτάξω η δική σου σκιά.
2: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
2: Διάβλος 99,2.

Έτσι ξαφνικά η νύχτα αυτή διαφέρει. Έτσι ξαφνικά μου πιάσες το χέρι. Έχεις μια ματιά

0: αυτό.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα. Η δική σου παρέα απόψε το βράδυ.

0: πνοή μου.
1: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
2: Βλέπω τα μάτια σου πως την κοιτάνε. Λέω κάτι άλλο θα είναι.
1: Και αυτό.
3: Έχω χάσει το μυαλό μου, την καρδιά, τον εαυτό μου.
1: Και αυτό.
4: Δε θες να ξέρεις πως είναι να πέφτεις στο άδειο κρεβάτι.
5: Μην αλλάζει συχνότητα.
6: Η ώρα πήγε μία.
1: Διάβλος στους 99,2.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
9: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
10: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Διάβλος 99,2. Σταθερά.
1: Έξω! Απολύεσαι! Έλα εδώ! Πού πας?
2: Σέλθα μου, Βέσπα!
3: Διάβλος.

0: Κύπρος στους 99,2. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Διάβλος 99,2.
3: Ακούτε Νύχτα Live με τον Γιάννη Τότσικα.
4: Πες δε θες απόψε, θα έρθω μέσα στη ζωή σου. Πες δε θες απόψε,

0: και αυτό.
1: Στείλε σε παρακαλώ ένα σου σημάδι μόνο.
0: Και αυτό.
2: Και δεν μπορώ να φύγω από τη φυλακή μου.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 2.
0: 99,2.

0: Κοινωνικό μήνυμα.
1: Με λένε Μαρία. Ήρθα ως πρόσφυγας. Η δουλειά μου είναι να προσφέρω ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους πρόσφυγες της χώρας.
2: Για να μπορέσεις να την ακούσεις, πρέπει να την πλησιάσεις. Μπες στο πλησιάζουμε.gr για να ακούσεις αληθινές ιστορίες προσφύγων. Είπατε η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Μου λες. Ποιοι είναι αυτοί?
2: Αθηναίοι λεφτάδες.
1: Πα!
2: Ήρθαν να αξιοποιήσουν τουριστικό στο νησί.
1: Τι να το κάνουν το νησί?
2: Να αγοράσουν χτήματα. Τι?
1: Ο ένας μ' αρέσει πολύ. Μια τέτοια τύχη να μου πέφτε.
2: Βλέπεις το προπό, βάζουν αυτοκίνητα, δεν βάζουν γαμπρούς. Αν βάζαμε θα παίζαμε 2-3 δελτία κάθε Σάββατο.
1: Κακός να βάλω.
2: Θα τους το πω.
3: Διάβλος. Τραγούδια της νύχτας.

0: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
1: ...99,2. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Είμαι ο Χάρης. Είμαι γραφίστας και μου αρέσει πολύ ταχύτητα. Αγαπώ τη μηχανή μου, τη θάλασσα, το ποδόσφαιρο και τα παλιά κόμιξ. Έχω και μια μεγάλη συλλογή από βινίλια. Έχω και ψωρίαση. Η ψωρίαση είναι ένα αυτοάνωσο δερματικό νόσημα. Μάθε για τα αυτοάνωσα αυτοφλεγμονώδη δερματικά νοσήματα και τη σημασία της έγκυρης διάγνωσης και αντιμετώπισης τους στο site της ΕΔΑΕ. Αγάπησε το δέρμα σου και φρόντισε το σε συνεργασία με τον δερματολόγο σου.
0: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει το Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος με γονάτισε.
0: Και αυτό.